Γουάλ, Λάγια Γουάλ, Σαντόλο, το One Που You One, κατε One Touch, τα κλειστό και νέα, μου καλύπτει, για Γουάλ, Νετσκάτσι, νη Σεπτιέμβρε, δε νη Σεπτιέμβρε, τη καλακίσε, Ερταλίσε, Βίκατ, Μάς, δε Σαντόλο, Βίκατ, για νη, νη τα Τονκάιωτ, για Ιαχτίας, Καγιόλε, Καγιόλε, για μου τσιν Κιστιστίας, τα Τονκάιωτ, Γουαλάς, κατε τεσσε Σέλτις, κατά τα 60 είναι το ανάλι για να είναι Σεπτιέμβρη. Περόν. Για βάλα είναι Σεπτιέμβρη. Για βάλα είναι Αχάκατ. Για παν πριμέρο δε Σεπτιέμβρη. Για μέρος έτσι κουέγε καστόλι. Για την καλακίσε Σεπτιέμβρη.